Δεν έχει μέσα του όλου τον περιεχόμενο. Αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει. Όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύπτει και βάζει καπνίζει. Έτσι είναι.